Να γοημή αργαστά μάστε που κουρέει Vodafone κατά νοτά, παγιέκαν μόνα μεν καπούγαν ακίνανε σεβές, Ιωάντε Ριτσάρτς.

0: Και λόγω να απαρίν τα ρεπονία. Το ένα και αγκία και χαβαλίδα ρεμάγαν να έχω Vodafone τα κουβαχάνι να γάγει. Device promotion.
1: Καρα και άμπρα κελόν τέγεν τα ρεπον. Α, φαίν να έχω τα ρεπον. Καπού αν καίτε AO6. Να πω να έπαγα ρεπον. Μεν τε που βαρουα πει μερουέουα να κόν τε που βαρουα πει μερουέουα. Το μόνο E14. Μεν τε που βαρουα πει μερουέουα να κόν τε που βαρουα πει μερουέουα. Α, τα πιο βαρικ. Αχ, και τα ρεπον να είκα το Ρόιον Θέιρα. Αϊκά, απαγα, απαγα, απαγα, απαγα. Και είναι φόβο και τα εγώ πω γιατί το γιαγιού.
2: Γεια, είπαν καγό μου ράλα, ναι, τύπο που κοιτάω, αγιού, έκανε αφουρά.
0: Ήταν και είναι δεάν, ο γιαγι, τι παγανικό, πού, νερόν.
1: Καπού αν καί, πού, αν με γιο σέλν, αν είναι κυρόμ, τι παγανικό, γιόν να μκαμού αν τα ρεπον.
2: Γεια, ο τύπο που είναι δεν πέσα κιού, άρα, αν είναι και να πέει ρόμ, δεν με όν πεσέν, τι παγανικό, γιόν την αν είναι να κοτά γιαν τα ρεπον.
0: Α τα ουρά είναι τα είναι τα πω, είναι παγαμάνι, η ρογουία χάρα, η παϊρίκη. Ο Vodafone backing, βαχάν με την κλίνη.
1: Iran kai na na mane betu matua dei tak na peso sport complex ibugini bani ndogoro na telefonia to wana aje aje ke khora mangan na water phone are ko khane na ngaya ibugini wo kham ke khane na
2: ya jani abu bugita wan
1: ah niko so men dai ngai aya pakani bo kai water phone yo na ngana telefon segi te baga e khara uram pa e phone nam babu kitawa yon te babu kitawa yon

0: σταυρά.
1: Σπάτε τα γύρα με ανασέβες Vodafone, νιόν σπάκιν, αμτάτα να χωρίς ρομ.
0: Κακοπένα χωρίς ρομ, κακοπένα χωρίς με έμεξε να νομινούνα, κακοπένα χωρίς γύρε μόνοι είναι νομ, και το γύρε μόνοι είναι νομ, και είναι γύρε και το γύρε I'm secret.
2: Μέναν τερεπον και προτεν τάτα.
0: Λόρια στά, το γύρε το γύρε το πόκ, αν δεν είναι μόμα τα τα κύπτην, προτεν τα τα κύπτην, νιχάνε χωρίς να μπαιντάγυρα.
1: Είμαι το αντεϊτάκι, ο νύρι σου.

0: να με όλοι μείνουν με καμπάνα GMX Pendless. Ήρεν είναι που κουρίνει κατά να τα GMX Pendless αρικινά και που ανάρανα Δελή Στόα. Πα αδερόν καί να χάχω είναι να πέει να νερόν να υπάει.
1: Ήρεν να χάχω να γερόν τα γεν μέτρες τάπο, μέτρες τίνκου, storage boxes έτενε με που είναι δίτα, ο τέσι που είναι δίτα. Ο είναι πέ αραχάχω υποκία να σημεί να ρούν τε baby walker, baby playnets, baby cots, baby clothing. Ο τε storage packets έτενε με που είναι δίτα. Ο υποκοιμία και με έμετε να νομίν τα χάχαρο αικατενέτε, ο τε που σπόρο. Για είναι πέ αραπόρο νέτε, αραπόρο νε που σπόρο. Κάου υποκοιν τε που σπόρο και σόκα shoes, ο κάου νε πύρι και τε jogging shoes.
0: Ο σεξι γάι αν με για είναι πέ κάου υποκοία να σημεί, ο υπον υποκοιμήν καμή μάνε. Θα γεν πέν τα χάχαρο υποκοία αυτέι, τεν αν choice drum sets. Kids school bags και τα γέννη πέκιν τέιρε υποκία να σημεί. Καμία είναι και αμέμεται να νομίζει τε πέκι. Α τα ουρό είναι πέγκαι τα γέννη ladies bag. Ο καμία είναι και άραγε να μέμεται να νομίζει τε σαλόν. Ο τε λάβα λάβα ladies. Άρα κονε πέγκαι να νομίζει πέιρα. Ο νικα που να έχω και νιπούει ανάπε αϊκά αμόντε που ρόι. Και είναι πέ πάστηκα υποκία τέι, υποκία να σημεί τα γέννη πάστηκα. Ο λαμπονά μαϊ σιρίκι. Σάκι σίγα για να μένει κοτά και με χανόν ένα hardware. Να ρουν ανακούφα αλούμενιμ. Έτε τεπί με γόγο, έτε τεπί με ισούα. Security wire. Τάιεν chicken fence. Sand pack. Με γε είναι πε ανα toilet pole. POS. Ο οι πούνε καμί αρκε χαμκά χάια. Τι εισιπό και απορόι και μη fridge. Γε είναι πε είναι νόνι πέι να μη καμπάνα JMX Pentless. Αμή καμπάνα JMX Pentless, εκείνα την κοντάρανα Dairy Store, αρι ετή μάγα να υπέσω, νουαχάν με πέσω markets, αουάι ένα main store, the causeway, κασκονί. JMX Pentless, πονταμ καμπάνα ετή με το ανανό να νικάνει κατορώνε παίκο, γιάν με έγαμ, όν να γάνει ποτέ που έρανγιν υπούρωι. Χαμ να δικηρώει λίγη, με ηρών να μη καμπάνα JMX Pentless.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.

0: και την ένα πουιντάρα το recharge. Τε φόρα, γιο αν το πουιντάρα, τε τρία, γιο αν το πουιντάρα και την πνευματικό γοντάρα το recharge. Α, τε τσουά, γιο αν το γουόα και την γοντάρα, να κοντό γοντάρα. Αν net money, you begin to γοντάρα, α, την γοντάρα, and a better day να το γόνα τεβούν. Τι ο no one recharge, and a better day να γουόα τεβούν. Τε τε πουιντά, α, την πνευματικό γοντάρα να recharge, and a better day να υπογεν λεγό τεβούν. Α, όχι το πουιντάρα, υπογεν ισούα τεβούν. Α, όχι καρτού να ρίκει, αρκετή πουιντάρα, α, την με πουιντάρα το recharge, αρ να κοντά να better day να είναι το πουίνα το πουν. Ήρι μπορώι, ατι εγώ να χαίει να κοινωγή, να δικαρή να κοιμ, να δεμέκα, πονάνσα.
1: Κούρλαπα, κούρλαπα, κούρλαπα. Holy pass. Νόραν γάι το μπορώι, γιόντε, holy pass.
0: Καρακή αμτάτα, αε και σένα, αω και τη φίλη κουμπονάνα, σύντο μόνο την τάρα, πόνα. Ήρανον το ουάνα το πουν. Ωραίαν γάι, στά, το ουάνα, το ουάνα, το ουάνα το πουν, και που γενικά να μου το μπορώι, γέι. Ήρι σούα, ατι εγώ να χαίει να κοινωγή.